Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: baby.
1: Yeah.
0: Got something to tell you.
1: Oh, what?

Φίλες και φίλοι του EOC Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026, ξεκινάει το πρόγραμμα του EOC Radio το καλοκαιρινό με την εκπομπή Άμεσο Replay. Θα είμαστε μαζί σας από τις 12 από τώρα, δηλαδή μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να προσπαθήσουμε να σας φέρουμε κοντά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν το αγαπημένο μας άθλημα σε όλα τα επίπεδα και ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, είτε είναι αυτή αγωνιστική είτε είναι μεταγραφική, ακόμα και σε επίπεδο φημών, θα προσπαθήσουμε να σας φέρουμε κοντά σε ό,τι συμβαίνει σε όλες τις κατηγορίες, στις εξελίξεις τέλος πάντων που υπάρχουν, που αφορούν πολύ βεβαίως και τις εθνικές ομάδες, ειδικά τις ηλικιακές που έχουν υποχρεώσεις αυτές τις ημέρες και θα έχουν και στην συνέχεια. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά, οπότε καθίστε αναπαυτικά και ακολουθήστε μας μαζί σε αυτό το μπασκετικό ταξίδι. Στα μικρόφωνα είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης και ο Λινωνίδας Πιστιόλης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας πάντα πολύτιμος συνεργάτης ο Δημήτρης Μελίσης.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο ΕΟΚ Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και για να αρχίσουμε τις επαφές της εκπομπής μας, θα ασχοληθούμε πρώτα χρονικά με την Εθνική Ομάδα των Under 20, την Εθνική Ομάδα των Νέων, έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει να την αποκαλούμε. Η οποία επέστρεψε από την Σλοβενία με μια σημαντική επιτυχία, έτσι τουλάχιστον αυτό το πρόσημο της βάζουμε εμείς, η κατάκτηση της πέμπτης θέσης δηλαδή στο Ευρωμπάσκετ που έγινε εκεί, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Ακούσαμε χθες τι είπε και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο προπονητής αυτής της ομάδας, αλλά θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο πώς ήρθε αυτή η επιτυχία, όπως συνήθως κάνουμε με τις εθνικές ομάδες, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, Λεωνίδα, κυρίως είναι να δούμε την πρόοδο των παιδιών και όχι το αν νίκησαν ή αν έχασαν, ξέρω, σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό
1: άλλωστε, είναι... όπως λένε, ένα τουρνουά ποτέ δεν καθορίζει την καριέρα κανενός.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι πολύ μικρή, είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Αν και στα 20, ξέρεις, συνήθως ακόμα στην Ελλάδα τα λέμε ταλέντα τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να παίζουν και να παίζουν και,
0: ναι. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, μια πολύ ωραία αφορμή για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καραμαλέγκος, εκ των μελών του staff, του προπονητικού, assistant coach του Κώστα Παπαδόπουλου, ένας άνθρωπος που είχε επιφορτιστεί με το scouting των αντιπάλων μας, μια πολύ νευραλγική αποστολή, έτσι, γιατί τα παιχνίδια ήταν συνεχόμενα, πολύ η δουλειά, πολύ η πληροφορία που έπρεπε να περάσει στα παιδιά και πολύ λίγος ύπνος, οπότε μπορώ να καταλάβω όποιος έχει ζήσει διοργανώσεις τέτοιες που είναι πολλά μάτς σε λίγες μέρες, ειδικά αυτός που κάνει το scouting δεν κοιμάται, το σπάνια. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για την δική μας την εθνική και για τις άλλες, και τις αντιπάλους μας δηλαδή, αλλά και τις άλλες ομάδες του τουρνουά που τις ακτινογράφησε με επιτυχία, όπως αποδείχνει από τα αποτελέσματα, και τον καλωσορίζουμε στην μπασκετική μας παρέα. Γεια σου, coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, και συγχαρητήρια και για την επιτυχία. Εμείς οφείλουμε να την βλέπουμε έτσι. Για μένα τουλάχιστον, για μας τουλάχιστον, το πρόσημο είναι θετικό και φαντάζομαι ότι είναι και για όλη την ομάδα. Ήταν θετική η εντύπωση που σας άφησε φεύγοντας από το τουρνουά, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, ναι. Για αρχή να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά μας που ανταπεξήλθαν στη δύσκολη διοργάνωση και πραγματικά σε όλους αφήνει μια θετική εντύπωση. Μέσα στην ομάδα του δουλεύαμε πολύ. Για να είμαστε ειλικρινείς, θέλαμε και το κάτι παραπάνω εμείς, αλλά νομίζω ότι εκ το αποτελέσματος είναι δίκαιο. Mm-hmm.
0: Έτσι όπως βγήκε. Πόσες ώρες κοιμήθηκες σε αυτό το δεκαήμερο που έχει, για να ξεκινήσουμε από αυτό?
2: Κοιτάξτε, η δικιά μου δουλειά ήταν, όπως και του συναδέλφου μου, του Άρη του Καλούδη, mm-hmm. όπου και αυτός είχε πολύ λίγες ώρες ύπνο κι αυτός. Δουλεύαμε πάνω στο σκάουτινγκ, εγώ ήμουν στο σκάουτινγκ άμυνα επίθεση, ο συνάδελφος είχε σκάουτινγκ παικτών, mm-hmm. και οι δύο προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε από μεριάς μας. Λίγες ώρες ύπνο, άμα κοιμόμασταν ένα τρίωρο, τετράωρο, ήμασταν ικανοποιημένοι, mm-hmm. λέγαμε κοιμηθήκαμε. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε τέτοια αδρεναλίνη, τέτοια χαρά, τέτοια προσμονή που παραμερίζει την έλλειψη ύπνου και γεμίζει ενέργεια από τη διαδικασία την ίδια.
0: Ναι, έτσι, έτσι πραγματικά. Και ειδικά όταν και στο τέλος δικαιώνεται και η προσπάθεια και αγωνιστικά, έτσι. Δηλαδή το βλέπεις ότι έχει νόημα αυτό που... νόημα. Αγωνιστικό νόημα πάντα έχει, αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει και ροσφύλλο στο τέλος του.
2: Ένας λόγος παραπάνω, ένας λόγος παραπάνω το ροσφύλλο. Να δώσει μια διάθεση, mm-hmm. να συνεχίσεις να είσαι άϊπνος, ναι, και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Με συγχωρείτε, μισό δευτερόλεπτο μόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Να πω κάπου εδώ ότι και ο coach δεν κοιμότανε. Και ο coach ήταν μαζί μας στη διαδικασία.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν είναι.
2: Ήταν δηλαδή και αυτός με λίγες ώρες ύπνο. Οπότε ναι, ήταν συλλογική προσπάθεια, ναι, δεν ήταν.
0: Προφανώς. Βασικά είναι ότι ο assistant έχει μια υποχρέωση παραπάνω, γιατί έχει υποφορτιστεί και με το κοψεράψε που λέμε.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: τα
0: βίντεο είναι ο coach, συνήθως δεν το κάνει αυτό, απλώς έχει την γενικότερη επιστασία Είναι και τέτοιος ο Κώστας που δεν κοιμάται.
2: Η αλήθεια είναι, είναι και αυτός μαζί μας στη διαδικασία εργάτης, οπότε ένας λόγος παραπάνω. Όλοι δηλαδή δεν κοιμόμασταν όλοι μαζί.
1: Να κάτι πάνω στο scouting. Ναι. Γιατί πάντα το είχα απορία. Για έναν προπονητή τέτοιας εθνικής που παίζει 7 παιχνίδια σε 9 μέρες, που είναι στάνταρ το φορμάτ, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το scouting πριν από τα παιχνίδια, που βλέπεις απλά τουρνουά με πολλές δοκιμές, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια γίνονται άπειρες σε σχήματα, σε παίκτες, ή κατά τη διάρκεια του τουρνουά, όταν έχεις για παράδειγμα τελειώσει τον όμιλο και έπειτα από την μεθεπόμενη μέρα πρέπει να δεις τον επόμενο αντίπαλο στους 16, στους 8, που είναι από άλλους ομιλούς.
2: Για μένα, και έτσι όπως το βίωσα εγώ, κατά τη διάρκεια του τουρνουά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί υπάρχει και το πρέπει του αγωνιστικό και σύν της άλλης ότι δεν έχεις περιθώριο να κάνεις λάθος, πρέπει να είσαι στοχευμένος, να βρεις αδυναμίες, να ξέρεις ακριβώς πώς πρέπει να κινηθείς, οπότε αυτό που θα παρουσιάσεις και στον coach και στην ομάδα πρέπει να είναι στοχευμένο και σωστό για να μπορέσεις να παρουσιάσεις κάτι καλό και ένα πλάνο μέσα από αυτό. Οπότε όταν είσαι εκτός του τουρνουά έχεις κάποια παιχνίδια από τα φιλικά, αλλά προσαρμόζεσαι, μπορείς να δεις και κάποια σχήματα παραπάνω, δεν σε επηρεάζει. Στο τέλος της ημέρας δηλαδή είναι το τουρνουά το πιο δύσκολο κομμάτι. Το ευρωμπάσκετ.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί φάνηκε ότι ήταν ένα τουρνουά με σκαμπανεβάσματα κατά κάποιο τρόπο ψυχολογικά. Ήταν της πρεμιέρας που εντάξει ήταν ένα μάτς ανοιχτό, αλλά δεν το έχεις ούτε στα κερδισμένα στο σακούλι ούτε στα χαμένα σίγουρα. Η δεύτερη ήττα που μας έστειλε στην τρίτη θέση του ομίλου και στην στη διασταύρωση με το Ισραήλ, η πολύ καλή εμφάνιση με το Ισραήλ που ουσιαστικά μας κλείδωσε την οκτάδα, και το ότι βγήκαμε από το οποιοδήποτε άγχος μπορούσε να μας δημιουργήσει η διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, μετά ήττα από την Σερβία και πώς ήρθε τέλος πάντων με διαφορά, και δύο εξαιρετικές εμφανίσεις στα τελευταία τουρνουά όπου φαντάζομαι ότι έπαιξε ρόλο και εκεί το σκάουτινγκ, γιατί το να περιορίζεις και τους Γερμανούς και τους Τούρκους, ειδικά τους Τούρκους που είχαν δείξει τέλος πάντων μια άλλη εικόνα σε όλο το τουρνουά, να τους περιορίζεις κάτω από τους 60 πόντους και τις δύο ομάδες, έδειχνε ότι τα παιδιά ήξεραν τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο για να το κάνουν. Το έκαναν προφανώς καλά, αλλά ήξεραν και τι να κάνουν όταν μπήκαν στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι τα πράγματα?
2: Η αλήθεια είναι κάθε παιχνίδι ήταν ξεχωριστό και είχε άλλη σημασία για μας. Δηλαδή το παιχνίδι της πρεμιέρας νομίζω ότι δεν παρουσιαστήκαμε έτσι όπως είχαμε ετοιμαστεί, και αυτό ήταν το στενάχωρο. Υπήρχε μια νευρικότητα από τα παιδιά. Όλοι είχαν μια νευρικότητα, ήταν η πρεμιέρα. Οπότε από όλους μας υπήρχε αυτή η προσμονή της αυλαίας, ας πούμε. Αλλά εκεί νομίζω ότι δεν παίξαμε στις δυνατότητές μας και έτσι ήρθε η ήττα. Δίκαια ήρθε η ήττα, αλλά μας είχε μείνει αυτή η πίκρα ότι δεν παίξαμε όπως πρέπει. Μετά με το Βέλγιο υπήρχε το πρέπει, όπου τα παιδιά παραταχθήκαν έτσι όπως τους έχουμε συνηθίσει, μαχητές, πολύ προσιλωμένοι, συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Η Ισπανία, που κατά γενική ομολογία είναι μια πολύ καλή ομάδα, μέσα σε ένα ημίχρονο ήμασταν κοντά, μετά στο δεύτερο ημίχρονο μας παρέσυρε ο ρυθμός της και ήρθε πάλι μια δίκαιη ήττα. Μετά νομίζω το Ισραήλ για εμάς ήταν όχι κομβικό, ήταν όλο το τουρνουά για μας το Ισραήλ. Και παραταχθήκαμε πραγματικά ανεξαρτήτως scouting. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους παίκτες και στον coach, γιατί και το game plan του coach και οι παίκτες έτσι όπως το εκτέλεσαν ήταν πολύ πιο σημαντικό από οι λεπτομέρειες που έχει το scouting αυτό καθ' αυτό. Ένα play, μια άμυνα. Το game plan ήταν το πιο σημαντικό και οι παίκτες που το εκτέλεσαν. Μετά τη Σερβία, αυτό που μας έμεινε δυστυχώς από την ήττα είναι ότι πάλι δεν δείξαμε τις δυνατότητές μας, αυτό που έχουμε χτίσει τόσο καιρό. Και ήταν κρίμα, γιατί ήμασταν σε ένα προημιτελικό και μας έπιασε το άγχος του αποτελέσματος, μια πάλι νευρικότητα που δεν δικαιολογόταν, δεν το χαρήκαμε. Και έτσι όταν τελείωσε η οκτάδα, όλα τα παιδιά ήταν τόσο πεισμωμένα και τόσο ήταν τόσο ομάδα, θα πω, και αυτό είναι, πρέπει να δώσουμε τα έξιμα στα παιδιά πάλι και στον coach, που μπήκαμε να παίξουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια, λες και είναι παιχνίδια για μετάλλιο.
0: Μετάλλιο, ναι.
2: Ναι. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά που αντιμετωπίσαν αυτά τα παιχνίδια, λες και είναι τελικός, και αντιμετωπίσαν με μια χαλαρότητα ότι δεν υπάρχει πρέπει, ότι εντάξει, είναι αγώνες κατάταξης. Οπότε μπράβο στα παιδιά, και πραγματικά τα δύο τελευταία παιχνίδια, ό,τι τους δώσαμε σαν πληροφορία, μας το γυρίσανε πίσω επί 10. Δηλαδή ό,τι κομμάτι scouting ή game plan τους δώσαμε, το εκτελέσανε κατά γράμμα για 40 λεπτά, πεισμωμένοι να πάρουν την νίκη, δεν άφηναν καμία μπάλα να πέσει κάτω. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε ένα τέτοιο σύνολο, που και η δική μας η δουλειά σαν προπονητές τη μετουσίωναν σε κάτι αποτελεσματικό και μας έδωσαν τις νίκες. Για τα δύο τελευταία παιχνίδια μιλάω, ότι πραγματικά η ενέργειά τους ήταν καταπληκτική.
1: Οπότε να υποθέσουμε, coach, ότι πέρα από την πέμπτη θέση που ήταν μια καλή θέση, έτσι, πήρατε και αυτό που περιμένατε ως μπάσκετ από αυτό το τουρνουά, δηλαδή αυτό που θέλατε να δείξει αυτή η ομάδα. Το έδειξε?
2: Ο coach, τον γνωρίζετε και εσείς χρόνια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χτίσει ένα σύνολο από μαχητές, από παιδιά με αυταπάρνηση, από παιδιά που θέλουν να παλέψουν για κάθε κατοχή, για κάθε 50-50 μπάλα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που μας άφησαν σαν εντύπωση τα παιδιά. Ήταν ομάδα εξ αρχής, μαζεύτηκαν συγκεντρωμένοι από τις 5 Ιουνίου για έναν στόχο. Υπήρχε στοχοπροσύλωση με τα πάνω και τα κάτω που είχε όλη η διαδικασία. Οπότε σαν μπάσκετ και σαν νοοτροπία μας έβγαλαν στο πρόσωπο στο 100%, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό ότι το λέω, γιατί πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να γίνεται αυτό σε μικρότερο επίπεδο, γιατί τα παιδιά έχουν πια μια εμπειρία από τέτοια τουρνουά και από συμμετοχές στις εθνικές ομάδες μικρότερων κατηγοριών, ηλικιακών κατηγοριών εννοώ, ότι γενικώς χρειάζεται μια προσήλωση όσον αφορά το ρόλο που θα σου ανατεθεί μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς να το θέσω με πιο φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι το κάθε παιδί μπορεί να έχει στο μυαλό του να έρχεται από διαφορετικό μπασχετικό περιβάλλον, να έχει άλλα λεπτά συμμετοχής, άλλο ρόλο στην ομάδα που παίζει, ενδεχομένως να είναι περισσότερα επιθετικά καλός ή να έχει περισσότερες τέτοιες ευθύνες. Αλλά μια ομάδα χρειάζεται τα πάντα. Δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Θέλει και αυτόν που θα σπρώξει, και αυτόν που θα τραβήξει, και αυτόν που θα πάρει το rebound, και αυτόν που θα παίξει την άμυνα. Γενικά έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί η ομάδα, και αυτό πάντα ρωτάμε, κατά πόσον έγινε ομάδα αυτή η ομάδα, σε πόσο ποσοστό θεωρείς ότι έφτασε το 100%, τέλος πάντων?
2: Έτσι όπως τα λέτε, βέβαια πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ποτέ δεν φτάνει στο τέλειο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα διαφορετικά background και μέσα σε μια χρονιά μπορεί να έχεις συνηθίσει σε ένα χει ρόλο και μετά να πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, είτε ήταν στην άμυνα είτε στην επίθεση, έτσι. Ακόμα και πώς αντιμετωπίζεις ένα pick and roll, έχεις 16 παίχτες που είχαμε στην προετοιμασία που είχαν μάθει να το κάνουν διαφορετικά και οι 16 στις ομάδες τους.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, δηλαδή έρχονται όλοι από πραγματικά τελείως διαφορετικές, με τελείως διαφορετικές εικόνες. Οπότε για να το ομογενοποιήσεις αυτό είναι μια διαδικασία δύσκολη, ειδικά στην αρχή. Πρέπει να είσαι πολύ αυστηρός σε κάποια πράγματα. Ο coach είναι πολύ εμπειρός και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πω ότι η ομάδα είχε ταυτότητα και όλοι ήξεραν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο, και για να μείνουν στο γήπεδο και για να μπουν στο γήπεδο. Δηλαδή κανένας δεν ήταν ότι θα μπει και θα μείνει να παίξει 30 λεπτά. Ξέρανε ότι για να μείνουν στο γήπεδο πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, να είναι συνεπείς σε πολλούς τομείς. Και ο καθένας όταν έμπαινε ήξερε ακριβώς ότι εγώ για να είμαι για την ομάδα θετικός πρέπει να κάνω το συγκεκριμένο ρόλο, το συγκεκριμένο σκοπό. Οπότε εμείς το καταφέραμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, θα πω. Συνήθως παίρνει περισσότερο, αλλά όπως είπα τα παιδιά ήρθανε με στοχοπροσύλωση, ήρθανε συγκεντρωμένοι, δεν ήρθανε για να περάσουν ένα καλοκαίρι απλό. Οπότε μας έκανε και εμάς πιο εύκολο το έργο μας, ας πούμε, και το έργο του coach.
1: Να ρωτήσουμε κάτι γενικά για το τουρνουά και για το πώς ζήσατε και πώς σας φάνηκε το επίπεδο. Και ρωτάω κυρίως γιατί στα Ευρωμπάσκετ νέων, δυστυχώς, λόγω και του NBA αλλά πλέον τα τελευταία τρία χρόνια λόγω του NCAA, λοιπόν, πάρα πολλοί παίκτες, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι στάρ απουσιάζουν. Αυτό βέβαια δίνει τη δυνατότητα σε άλλα παιδιά να βγουν μπροστά και να δείξουν το ταλέντο τους. Απλά φέτος ήταν για πρώτη φορά τόσο πολύ.
0: Ναι, καμιά πενινταριά ήταν.
1: Εγώ τους μέτρησα 50 ακριβώς.
0: Ναι, που λείπανε τέλος πάντων πρώτης γραμμής παίκτες.
1: Λόγω NBA έτσι, και έτσι, έτσι δεν βάζω τραυματίες καν.
0: Ναι.
1: Που υπήρχαν λίγοι. Αυτό πόσο αλλοιώνει, ας πούμε, την εικόνα ενός ευρωμπάσκετ σε αυτή την ηλικία.
2: Σίγουρα όταν λείπει μια τέτοια δεξαμενή ταλέντου που δεν μπορεί να παραβρεθεί σε ένα τέτοιο τουρνουά, είναι πιθανό και είναι λογικό κιόλας να μειωθεί κάπως η ποιότητα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή συναντάς και πολλές σχολές και συναντάς και εκπλήξεις, δίνονται ευκαιρία σε παιδιά που είναι και αυτά πολύ ταλαντούχα να πάρουν ένα χρόνο που ίσως δεν έπαιρναν και να δείξουν και αυτά τις αρετές τους. Ας πούμε η Σλοβενία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που είχε παίχτες που δεν τους ήξερε πολύ ο κόσμος, ο Πάντζεν, ο Γκρόφλιτς, και ξαφνικά τώρα μιλάει όλη η Ευρώπη για αυτούς. Και με την πορεία που κάνανε. Μπορεί όντως να λείπανε παίχτες στάρ, αλλά οι παίχτες από πίσω που ήρθανε νομίζω καλύψαν επάξια κάποιο κενό. Είχαμε πολλά ταλέντα που δεν τα ξέραμε. Τον Βίγια της Ισπανίας θα πω για παράδειγμα, το point guard. Πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω του, γιατί πραγματικά το παιδί είχε μέσο όρο 9 assist, 12 πόντους. Δεν σου περνάει πλέον απαρατήρητος. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα τουρνά, για να δώσουν ευκαιρία σε νέα παιδιά να εξελίξουν κιόλας, να τα γνωρίσουν και να αναδειχθούν και να δείξουν και αυτά το ταλέντο τους. Οπότε νομίζω ότι παρόλο που μπορεί πιθανώς να έπεσε κάπως η ποιότητα, θεωρητικά αν υπήρχαν όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να μπουν στο τουρνά, τα παιδιά που παίξαν το παιχνίδι καλύπτουσαν επάξια αυτό το κενό. Έτσι πιστεύω. Και στην ομάδα μας. Το ίδιο θα πω. Ότι όλοι παίξανε πολύ καλά.
0: Έτσι, ήθελα να επιστρέψουμε στην ομάδα μας και και σε αυτό το γενικό επίπεδο να πούμε, αλλά με ενδιαφέρει έτσι να μας πεις πόσο δύσκολο είναι, φαντάζομαι είναι δύσκολο, αλλά και πόσο άλλαξε την φιλοσοφία της ομάδας όταν χάνει ένα βασικό της γρανάζι στη διάρκεια του τουρνουά. Δηλαδή κάποια πράγματα τα έχετε κανονίσει από πριν πως θα γίνουν και δεν τα αφήνετε να τα πάρει ο αέρας, ξέρω εγώ, όταν μέσα στα παιχνίδια. Βλέπετε τον Πατρίκη να τραυματίζεται και να χάνει τους υπόλοιπους αγώνες. Πώς αλλάζουν τα πράγματα εκεί? Ήταν κομβική η απουσία, όμως αποδείχτηκε και από τα αποτελέσματα ότι βγήκαν άλλα παιδιά μπροστά και αντικατέστησαν την όποια ποιότητα έδινε ο Ανδρέας.
2: Για αρχή, ειδικά για τον Ανδρέα που ήταν και ο αρχηγός της ομάδας, ο τραυματισμός του για αρχή για όλους μας ήταν ένα μικρό σοκ, ας πούμε, ότι και ήταν και παίχτης που έπαιζε και αρκετά λεπτά και πρόσφερε και πάρα πολλά στο παιχνίδι. Αλλά μετά έρχεται το κομμάτι που ήδη αναφέραμε, αυτό το κομμάτι της ομοιογένειας, αυτό το κομμάτι της ομάδας, ότι παρόλο που χάσαμε ένα πολύ σημαντικό παίχτη για μας, δεν πιστεύσαμε ούτε δευτερόλεπτο ότι δεν θα βγει κάποιος άλλος να καλύψει το κενό όσο καλύτερα μπορούσε. Ξέραμε ότι θα υπάρχει προσπάθεια τουλάχιστον, δεν ξέραμε το αποτέλεσμα προφανώς, αλλά ξέραμε ότι όποιος θα βγει να καλύψει αυτά τα λεπτά που αφήνει πίσω του ο Ανδρέας, θα δώσει το 100% του εαυτού του και θα προσπαθήσει να κάνει μια παρουσία που δεν θα, δεν θα πει άλλη ο Ανδρέας. Τώρα που χάσαμε τον Ανδρέα, τελειώσαμε. Και δικαιωθήκαμε γι' αυτό, γιατί όντως όποιος μπήκε μέσα στο παρκέ έπαιξε και για τον Ανδρέα. Έπαιξε στο 100% και ο Γιάννος ο Ξανθόπουλος μας βοήθησε πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική εμφάνιση. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι ήταν.
2: Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι ήταν εξαιρετικός και ο Ασημακόπουλος.
0: Πραγματικά φοβερά πράγματα έκανε το παιδί. Ναι, πραγματικά.
2: Γι' αυτό είμαστε εμείς χαρούμενοι όλο αυτό. Να βλέπουμε παιδιά που να έρχονται με λιγότερα λεπτά να παίρνουν την ευκαιρία και να μας δικαιώνουν, είναι για εμάς χαρά για ένα προπονητή. Να ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, με όποιος και να λείπει, όποιος και να είναι μέσα, θα έρθει ένα αποτέλεσμα καλό. Αλλά και πάλι, το ξέρω, το έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι των παιδιών νίκη. Δηλαδή τα παιδιά το κατάφεραν αυτό και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Πραγματικά παίξαν αυταπάρνηση. Και ακόμα και ο Ανδρέας που πραγματικά ήταν μεγάλο πλήγμα που τον χάσαμε, και αυτός χαιρότανε να βλέπει τους συμπαίκτες του που παίζουν στη θέση του να κάνουν αυτές τις τρομερές. Και ακόμα και ο Ανδρέας που πραγματικά ήταν μεγάλο πλήγμα που τον χάσαμε, και αυτός χαιρότανε να βλέπει τους συμπαίκτες του που παίζουν στη θέση του.

0: έχει δείξει το παιδί, το χαρακτήρα του. Τελευταία ερώτηση και κομβική και για αυτό το ηλικιακό επίπεδο, θεωρώ. Πόση διαφορά μπορεί να δει ο προπονητής, ξέρω εγώ, στην προετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ή δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα παιδιά που συνεχίζουν και παίζουν στην Ελλάδα ή αυτά που έχουν κάνει το βήμα και παίζουν στο NCAA? Διαπιστώσατε διαφορές που έπρεπε να γίνει adjust, ας πούμε, δηλαδή να προσπαθήσουν όλοι να μπουν σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, ή είναι περισσότερο στο μυαλό το δικό μας, έτσι, το δημοσιογράφων, ότι η Αμερική και το NCAA και το κολεγιακό είναι άλλος κόσμος, μαθαίνουν άλλο μπάσκετ τα παιδιά εκεί και δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό?
1: Ξέρω ότι θα είναι άδικο να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ακόμα και τα παιδιά που ήρθαν από Αμερική είναι λίγα χρόνια, δεν είναι δηλαδή ότι έχουν πάρει την ολοκληρωμένη εμπειρία της Αμερικής και παρουσιάζονται σε εμάς με αυτό. Έχουν έρθει με 1-2 χρόνια και κιόλας σαν rookies, σαν πρώτη τους χρονιά. Ναι, ναι. Δεν έχουν έρθει δηλαδή σαν sophomore ή σαν τελειόφοιτοι που έχουν πάρει πολλά λεπτά, πολλές ευκαιρίες. Έρχονται με περιορισμένες ευκαιρίες. Εάν μπορώ να διαπιστώσω κάτι έτσι από αυτό, που, το οποίο είναι και λίγο αφαίρετο, δεν μπορώ να το... δεν το λέω σαν δεδομένο, το λέω σαν άποψη, είναι ότι ίσως σε επίπεδα φυσικής κατάστασης να υπάρχει μια διαφορά. Ας πούμε, είδαμε το Ροζακέα, ένα παράδειγμα, που ήρθε μέσα σε ένα χρόνο πολύ αλλαγμένο σωματικά, με πολλά μικρά κιλά πάνω του περισσότερα, πολύ πιο εκρηκτικός, πολύ πιο αθλητικός. Ο Παγώνης να έρχεται και αυτός με περισσότερο έφεση στο rebound, με περισσότερο έφεση να πάει να βάλει το κορμί του, να γίνει πιο μαχητής. Ίσως να υπάρχει εκεί μια διαφορά σε αυτό το κομμάτι, να υπάρχει μια προσήλωση στο κομμάτι της αθλητικότητας. Τώρα σαν μπάσκετ ξαναλέω ότι είναι δύσκολο να απαντήσω. Δεν έχω τα δεδομένα για να απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν κάνω μια παρατήρηση, νομίζω ότι είναι αυτή. Δηλαδή σε επίπεδο αθλητικότητας έρχονται ευελπιωμένοι σίγουρα σε σχέση με πέρσι.
2: Και αυτό έτσι. Μια παρατήρηση πάνω στον Παγόν. Τώρα το σκέφτηκα. Μου φάνηκε ότι έπαιζε με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με την εμπειρία του στην Αμερική. Δεν ξέρω το παιδί προσωπικά, αλλά δεν ξέρω εσύ, κόουτς, αν έχεις κάτι παραπάνω.
1: Ο Παγώνης για αρχή έκανε ένα τρομερό τουρνά. Ήταν και το τρομερό τουρνά του Παγώνη δεν έχει να κάνει με τους πόντους. Έχει να κάνει και πόσο ήταν στα rebound συνεπής, στις ασίστ του, στο πόσο έβαζε στην άμυνα το κορμί του να παίξει. Γενικότερα ήταν η εικόνα του μια εικόνα ενός ολοκληρωμένου παίκτη. Νομίζω ότι ο Παγώνης το ήθελε πάρα πολύ, αν ρωτάτε εμένα, έτσι και λίγο που έχουμε μιλήσει. Δηλαδή το περίμενε, αδειμονούσε να μπει στο τουρνουά και έδειξε πράγματα και αρετές τις οποίες είχε, αλλά μπορούσε να τις δείξει σε ένα ψηλότερο επίπεδο και να τις δούμε και εμείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω ότι όπως και όλα τα παιδιά, έτσι και ο Παγώνης, νομίζω θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, στα ελληνικά δρόμενα, πιστεύω. Οπότε ας κρατήσουμε την πολύ καλή του εικόνα και την ολοκληρωμένη του εικόνα και ας ελπίσουμε ότι θα τον ξαναδούμε στα παρκέτα ελληνικά να παίζει.
0: Αυτό είναι και το bottom line που λένε αυτή τη αυτού όλη τη διαδικασία. Ας πούμε, δεν είναι ούτε οι θέσεις, ούτε οι νίκες, ούτε καν τα μετάλλια, θα πω εγώ. Είναι το πόσο τα παιδιά αυτά μπορούν, παίρνουν το κίνητρο να εξελιχθούν, να βελτιώσουν τον εαυτό τους όσο γίνεται, και βεβαίως μετά στην αντρική τους πια καριέρα την κανονική να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Αυτό είναι το κύριο. Κόουτς, ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σου στην εκπομπή και πάλι συγχαρητήρια και σιδεροκέφαλος, θα πούμε, γιατί αυτό ήταν η πρώτη συνεργασία, γιατί αναμένεται και στο μέλλον φυσικά, έτσι, η συνεργασία σου με τις εθνικές ομάδες και με όλο αυτό που λέμε το αναπτυξιακό μπάσκετ της ΕΟΚ, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και πιο συχνά.
1: Εννοείται, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ήταν υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Είμαστε καλά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 10. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην εκπομπή Άμεσο Replay που σας φέρνει κοντά στις εξελίξεις στην επικαιρότητα του μπάσκετ και αυτό το καλοκαιρινό διάστημα. Επειδή είναι καλοκαίρι, έχουμε πολλές εθνικές ομάδες με τις οποίες ασχοληθήκαμε, αναλύσαμε την προσπάθεια της εθνικής ομάδας Under 20. Και βέβαια και λησμόνησα να το πω και παρουσία του coach Καραμαλέγκου ότι για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας στο στούντιο ότι πολλοί κόσμος να μην ήξερε τους Σλοβαίνους αλλά ο Λεωνίδας Πιστιόλης τους ήξερε και πολύ καλά και στο δικό του αφιέρωμα πριν την έναρξη του τουρνουά μάλιστα πριν δει δηλαδή καν τι έγινε έλεγε ότι η Σλοβενία είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο όταν κανείς δεν την περίμενε. Και χάρησε Ευαγγέλια και για εμάς που παίξαμε και λίγο στοίχημα να... την πήραμε, εγώ την πήρα σε απόδοση 40 τη Σλοβενία, να φανταστείς. Εδώ ο Δημήτρης ο Μελίσης έξω μου έλεγε ότι πριν αρχίσει ότι τη βρήκε σε 50 απόδοση.
1: 50 τη βρήκα, ναι, ναι, ναι, στο ξεκίνημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ άργησα λίγο, αλλά μιλάμε τώρα για τεράστιες αποδόσεις τώρα σε σχέση με το τι πραγματικά έδειξε. Και εντάξει, η ομάδα, η Σλοβενία μπορεί με τη Γαλλία να το πήρε το μάτσο όπως το πήρε, αλλά γενικά η απόδοσή της ήταν για μετάλλιο και για πρώτη, όπως απέδειξε ότι εντάξει, ο τελικός πιθανότατα για αυτούς ήταν με τους Γάλλους, που αφού το πήρανε μετά νομίζω ότι λυθήκανε τελείως και με τη Σερβία στο τελικό κάνανε φοβερό παιχνίδι, αλλά ήταν και ποιοτικά μια από τις καλύτερες ομάδες του τουρνουά.
1: Για μένα ήταν τεράστια υπέρβαση όπως το κάνανε οι Σλοβαίνοι, mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο... τους θεωρούσα την καλύτερη ομάδα, κυρίως λόγω του ότι οι άλλοι δεν είχαν, ναι, τους καλούς, ναι, τους παίκτες.
0: Σωστά.
1: Και οι Σλοβαίνοι είχαν απουσίες, αλλά όχι όσο οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Σέρβοι. Απλά όταν χάνεις τον καλύτερο σου παίκτη στην πρώτη περίοδο του ημιτελικού και καταφέρνεις να πάρεις αυτό το μάτς, ξέρεις, περίμενα μετά στο τελικό απέναντι σε μια Σερβία η οποία ήταν κυριαρχική από το πρώτο μέχρι το έκτο παιχνίδι. Λέω, εντάξει, δεν θα αντέξουν.
0: Ναι.
1: Και όμως το
0: καταφέρανε, εντάξει, ναι.
1: Με τα δεύτερα.
0: Παίζει ρόλο φυσικά γιατί και η έδρα σε αυτά τα τουρνουά και ειδικά σε, επειδή ακριβώς συζητάμε για 19χρονα και 20χρονα παιδιά, έχει σημασία να είσαι στο γήπεδο σου, μια πιο φιλική ατμόσφαιρα, πιο οικία, έτσι, ατμόσφαιρα. Και βεβαίως επειδή αυτά ολοκληρώθηκαν έχουμε μπροστά μας άλλο τουρνουά επίσης πολύ ενδιαφέρον, το τουρνουά των εφήβων Under 18, όπου έχουν δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σήμερα δηλώσεις από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Βασιλή Σκροπολίθα, όπου ο τίτλος είναι «Ποτέ δεν πας για τη συμμετοχή». Είναι νομίζω κάτι που χαρακτηρίζει και τον συγκεκριμένο coach, αλλά και γενικά τη φιλοσοφία της ομάδας, ότι εντάξει, όταν είσαι έτοιμος για μια μεγάλη διοργάνωση, πας για το καλύτερο δυνατό, δεν πας για να συμμετέχεις μόνο, ούτε πας για το minimum, δηλαδή που σημαίνει ότι να εξασφαλίσεις ότι και του χρόνου θα είσαι σε αυτό το επίπεδο, αλλά πας για ό,τι καλύτερο γίνεται. Εκεί λοιπόν τι μας λέει η γυάλα σου, Λεωνίδα. Έχεις προλάβει να δεις κάποια πράγματα.
1: Ναι, είδα και τα τρία φιλικά στην Αγρόπολη, στο φιλικό τουρνουά της Ιταλίας. Νομίζω είναι μια αρκετά... Εντάξει, δεν έχει αποσίες. Εδώ θα δούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να παρατάξουμε απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις. Είναι μια ομάδα που γενικά μου άρεσε αυτό που είδα. Νομίζω κανείς δεν την υπολογίζει την Ελλάδα. Είναι μία από τις ομάδες που μπορούν να εκπλήξουν κόσμο, γιατί έχει μεγέθη, δεν είναι ομάδα χωρίς μεγέθη. Υπάρχουν παίκτες, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι οι πρωταγωνιστές του παρελίου πρωταθλήματος εφήβων θα είναι
0: παρόντες.
1: Αυτή η ομάδα, δηλαδή ο Χαϊδεμένος και ο Μπουζούλας του Ολυμπιακού, ο Μπιλιώνης της ΑΕΚ, ο Ασημένιος του Περιστερίου, ο Θωμάκος, ο και φυσικά ο Χατζηλάμπρου, που, εντάξει, δεν ήταν στο Πανελλήνιο, αυτός είναι ο στάρ της ομάδας, αν μπορείς να το χαρακτηρίσεις στάρ. Νομίζω έχει τις, φαίνεται, φάνηκε και από τα φιλικά, έχει το παιδί την αυτοπεποίθηση να κουβαλεί στην ομάδα άμα θέλει, άμα χρειαστεί. Θα είναι από τους, νομίζω, από τα πρόσωπα του τουρνουά. Γύρω του έχει πάντως μια πλειάδα παικτών που μπορούν να παίξουν έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε το ψηλό γκάρτ που είναι ο χαϊδεμένος, έχουμε αθλητικότητα. Περιμένουμε ανυπομονησία να δω τον Μπουζούλα που δεν τον ήξερα μέχρι φέτος. Και είδα πολύ καλά δείγματα και στην Ιταλία στο τουρνουά να παίζει απέναντι σε τεράστια κορμιά που έχουν οι αντίπαλες ομάδες. Εντάξει, σίγουρα θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Μην περιμένουμε έτσι μεγαλεία. Δεν είναι η γενιά που η προηγούμενη των εξάριδων που με Αυδάλα και τους λοιπούς, τους πεντάριδες πριν, που είναι, θα πάνε στο τουρνουά με σκοπό το μετάλλιο. Αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχουν 2-3 πιθανές εκπλήξεις, για μένα τόσες είναι, μία είναι η Ελλάδα. Όχι για πρώτη θέση, αλλά ακόμα και για τετράδα. Είμαστε όμως σε πολύ δύσκολο μήνο. Αυτό είναι το...
0: Ναι, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί ακριβώς φαίνεται. Στον όμιλό μας είναι η Γαλλία, το Ισραήλ και η Αυστρία. Και κάποιος, ακούγοντας τα ονόματα, απλώς σου λέει, εντάξει, οι Γάλλοι, ναι, τους ξέρουμε όλοι τι ομάδα είναι και αυτά, και φέτος είναι και καλή εκδοχή των Γάλλων, από ό,τι μπόρεσα τουλάχιστον να δω, ότι δεν έχουν πολλά παιδιά που απουσιάζουν σε σχέση με το...
1: Έχουν έναν και πολύ σημαντικό, βέβαια, τον Καμερόν Ουιντό,
0: ακριβώς,
1: ο οποίος είναι ο στάρ της ομάδας.
0: Ναι. Δεν θα είναι αυτός, έτσι.
1: Όχι, δεν θα είναι αυτός. Θα είναι, βέβαια, ο Ιμιγκά Μουκουρί, που είναι, θεωρώ, ο μεγαλύτερος στάρ του Ευρωμπάσκετ, αυτός που έχει την προοπτική να παίξει NBA και λογικά θα είναι στο NBA σε 2 χρόνια, θα είναι και ψηλά στο draft και όλα στο επόμενο. Αυτός είναι, δηλαδή, αν το δεις αθλητικά, το παιδί είναι σε ανδρικό επίπεδο.
0: Νομίζεις ότι είναι άντρας με παιδάκια?
1: Όχι απλά άντρας, νομίζω ότι είναι παίκτης NBA. Το κορμί του είναι... Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται. Γιατί άλλο να βλέπεις τα πειράματα που κάνουν. Γιατί και στο φιλικό, με εμάς, εντάξει, έβλεπες έναν παίκτη ο οποίος πάσαρε πολύ, έπαιζε 15-20 λεπτά το πολύ. Σε εμάς στο παιχνίδι, στο μεταξύ μας, τώρα θα είναι...
0: Λογικά θα βορτσάρει και αυτός. Ναι. Για τους άλλους είναι το ζήτημα, δηλαδή, αν ξέρουμε κάτι. Δηλαδή, γιατί το είπες ότι είναι δύσκολος ο όμιλος, σαν ονόματα ούτε το Ισραήλ φοβίζει, ούτε ακόμα περισσότερο η Αυστρία. Αλλά συνήθως έχουμε συνηθίσει αυτές οι ομάδες να παρουσιάζουν κάποια πράγματα τα οποία να μην συμβαδίζουν με αυτό το πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας εμείς για αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι θα δούμε αυτό που περιμένουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μια Αυστρία η οποία είναι ένα επίπεδο κάτω, δεν νομίζω ότι μπορεί να... Είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν 4-5 που μου φαίνεται σαν ένα ευρωμπάσκετ που είναι κλασικά τριών ταχυτήτων, με κάποιες ομάδες που είναι για μετάλλιο, κάποιες πιθανές εκπλήξεις και που μπορούν να χωθούν μία από αυτές να μπει τετράδα, κάπως έτσι. Και υπάρχουν και οι αδύναμες. Η Αυστρία δεν μπορώ να δω πώς θα κάνει κάτι παραπάνω από 3 ήττες στον όμιλο και μετά να παίξει για την παραμονή.
0: Να παίξει για 13-16.
1: Το Ισραήλ είναι μία από τις εκπλήξεις που περιμένω. Δηλαδή, έχει μια εξαιρετική περιφέρεια. Δεν ξέρω αν θα παίξει ένας από τους 3 πάρα πολύ καλούς, ο Αμιέλ, αλλά έχει τον Ομρί Ορλάντ, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι στο Παίδον. Οι Ισραηλοί τον έχουν στο μυαλό τους σαν την Ισραηλινή έκδοση του Κάρι, του Στέφεν Κάρι, και πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ με τον Κάρι.
0: Τα βάζει από παντού, δηλαδή.
1: Είναι ένα παιδάκι που γεννήθηκε, μεγάλωσε και είχε προφανώς σύνδελμα τον Κάρι. Και παίζει έτσι. Άσχετα αν.
0: Καλά, εντάξει. Το επίπεδο δεν έχει. Μπορεί να μην έχει ρόλο.
1: Έχει ένα πολύ καλό πεντάρι. Και τους κλασικούς swingmen Ισραηλινούς που παίζουν από το 2 στο 4 είναι στο ίδιο ύψος όλοι, ξέρεις, από το 95 μέχρι το 98, λες και βγαίνουν copy-paste από το ίδιο καλούπι, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ομάδα. Ναι, ναι. Οπότε η τρίτη θέση δεν θα είναι αποτυχία στον Όμιλο. Μου φαίνεται ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Mm-hmm. Αλλά η διασταύρωση μετά,
0: αυτό με ήθελα δεύτερο, να σου πω ότι είναι,
1: του επόμενου ομίλου, δεν είναι καταδικαστική. Δηλαδή, mm-hmm.
0: Πάμε στο δεύτερο όμιλο που έχει Τουρκία, Σερβία, αλλά Σλοβακία και Δανία.
1: Σλοβακία-Δανία είναι αυτό που
0: εκεί,
1: περιμένεις.
0: Αν είμαστε δεύτεροι, αν κερδίσουμε το Ισραήλ και βγούμε δεύτεροι, μετά σχεδόν κλειδώνουμε την οκτάδα, δηλαδή παίζοντας με...
1: Ξεκάθαρα.
0: Εδώ το θέμα είναι αν χάσουμε από το Ισραήλ και βγούμε... Και
1: η Τουρκία λογικά, δεν είναι φόβητρο.
0: Δεν είναι.
1: Η Σερβία είναι μία από τις πάρα πολύ καλές ομάδες. Νομίζω είναι μία από τις τρεις που ξεχωρίζω στο μυαλό μου. Ναι, με τους Σέρβους δεν θέλεις να παίξεις. Στους 16 σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Τούρκοι δεν είναι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, ο όμιλος που διασταυρωνόμαστε είναι πολύ πιο εύκολος από το δικό μας. Mm-hmm. Οπότε... Υπάρχει γενικά, γι' αυτό έχω στο μυαλό μου το πολύ αισιόδοξο σενάριο, ότι η οκτάδα πάμε και ως τρίτη. Αυτό. Και από εκεί πέρα, γιατί να υπενθυμίσουμε του χρόνου και το παγκόσμιο των εφήβων, οπότε θέλουμε να είμαστε και εκεί. Η πέμπτη θέση δηλαδή βγάζει...
0: Ναι, είναι κάτι που δεν το λέμε συχνά, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη φορά έχει ενδιαφέρον και πέραν από τη ζώνη των μεταλλίων. Όπως πολύ σωστά λες, η πέμπτη θέση στέλνει, επειδή από την Ευρώπη πέντε ομάδες πηγαίνουν, στην διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αυτής της ηλικίας, άντε 19 θα είναι του χρόνου, αλλά θα είναι εφήβων πάντως, ναι, θα είναι αυτό το πράγμα. Κάτι που γίνεται παγκόσμιο και σε επίπεδο παιδών και σε επίπεδο εφήβων, δεν γίνεται σε επίπεδο νέων ανδρών, δηλαδή δεν υπάρχει άντρα 21, νομίζω παλιότερα γινόταν, αλλά...
1: Το αντίστοιχο...
0: Έτσι, αλλά το καταργήσανε. Πώς
1: ήταν οι Ελπίδες παλιότερα, βέβαια, το άντρα 22.
0: Έτσι, έτσι. Το καταργήσαν όμως και έμεινε το παιδόν και των εφήβων, στο οποίο έχουμε να βρεθούμε καμιά δεκαριά χρόνια, παρά το γεγονός ότι εντάξει, πέρασαν κάποιες καλές φουρνιές που θα μπορούσαν τέλος πάντων να διεκδικήσουν μια συμμετοχή και εκεί, γιατί εντάξει, εκεί είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ενώ να βρεθούμε σημαίνει να διεκδικήσουμε πρόκληση και να το πάρουμε, γιατί νομίζω ότι κάπου το 20 το διοργανώσαμε ένα...
1: Παγκόσμιο στο Ηράκλειο. Ναι. Κλασικά, εντάξει.
0: Στο Ηράκλειο, ναι. Πάντα εκεί.
1: Με
0: τα παιδιά το 2000, νομίζω. Έτσι, τον Αρνόκουρο και αυτά. 2-1, πώς ήταν.
1: Με
0: Ρογκαβόπουλο.
1: Με τον Παπαγιάννη Χαραλμπόπουλο.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Ήταν η Αμερική των. Ναι, το 17. Ναι,
0: το 17.
1: Μπράντσον, Τζέιλεν Μπράουν, Τέιταμ.
0: Αυτό. Έτσι ακριβώς. Οπότε είναι μια σημαντική προοπτική και αυτό, ότι ακόμα και αν αποκλειστούμε, ας πούμε, από την τετράδα, αλλά αν είμαστε στο 5-8, η πέμπτη θέση παίζει ρόλο και είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να καταφέρουμε να το...
1: Αυτό, δηλαδή, ακόμα και αν δεν το πάρεις το μετάλλιο, για αυτούς θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μια πρόκριση σε παγκοσμίο.
0: Για από τους άλλους ομίλους, τους δύο που δεν θα διασταυρωθούμε άμεσα, υπάρχει κάποια ομάδα, γιατί ακούγοντας τα ονόματα των ομάδων έχουμε στο νου μας ένα συγκεκριμένο επίπεδο μπάσκετ που αντιπροσωπεύει κάθε μία. Έχουμε στο νου μας κάτι που μπορεί να μας εκπλήξει?
1: Νομίζω πως η ομάδα για μένα που... Δεν ξέρω πώς θα την υπολογίζουν. Υποψιάζομαι ότι δεν θα την υπολογίζουν και πιστεύω ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά. Είναι η Λιθουανία. Σωματικά είναι σε τρομερό επίπεδο. Οι γενιές αυτές μόνο αποτυχίες έχουν μέχρι τώρα. Αλλά
0: πολύ
1: όπως έχουμε
0: αυτό,
1: πει,
0: ναι.
1: Λέγαμε και ο Φερ, είναι το σύστημα τέτοιο που μια κακή εμφάνιση, μια κακή μέρα, μια εξαιρετική μέρα του αντιπάλου στους 16 μπορεί να σε βγάλει εκτός από μια διοργάνωση στην οποία είσαι για μετάλλιο. Οι Λιθουάνοι έχουν μια τέτοια γενιά που νομίζω ότι μπορούν τουλάχιστον τετράδα να φτάσουν, παρότι θεωρώ ότι δεν θα την υπολογίσουν. Πάντως για μένα η ομάδα, το ακλόνητο φαβορί είναι η Ισπανία. Το ταλέντο που είδα στην Ιταλία, δηλαδή στο τουρνουά, από αυτή την Ισπανία είναι αδιανόητο.
0: Και δεν ξέρω, φαβορί, δηλαδή.
1: Πιστεύω ο προπονητής τους θα παίξει με rotation 12 παικτών σε κάθε μάτς, ανεξάρτητα αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Που λογικά θα είναι εύκολα τα περισσότερα. Είναι από το 1 στο 12 οι πάντες σε επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Οπότε δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσει κάποια ομάδα. Είδα τη Γαλλία και τη λυπήθηκα απέναντι στην Ισπανία.
0: Όσο πολύ.
1: Εντάξει, η Ελλάδα πάλεψε, δεν μπορούσε. Έτσι. Okay. Η Ιταλία το ίδιο. Πάλεψε και αυτή για ένα ημίχρονο και μετά εγκατέλειψε. Και μιλάμε για 4 από τις καλές ομάδες του τουρνουά. Γι' αυτό ήταν πολύ καλό τεστ εκείνο το τουρνουά. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν καλή η εντύπωση που άφησε και η εθνική μας. Γιατί νίξε την Ιταλία που είναι διοργανώτρια και έχει ταλέντο. Εντάξει, με την Ισπανία δεν άντεξε και πάλεψε πολύ και με τους Γάλλους που θα βρούμε μπροστά μας. Έτσι, τον όμιλο που θα είναι πολύ κομβικό παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα το παλέψουν. Δεν είναι άτρωτοι σίγουρα οι Γάλλοι.
0: Αμήν. Αμήν. Απλώς τελειώνοντας να πούμε ότι κάποια από τα παιδιά της Λιθουανίας τα είχαμε δει και στο Rising Stars το τελευταίο, που ήρθαν τα παιδιά της Λιέτουβος Ρίτας που ήρθαν να παίξουν. Και πραγματικά μας είχε κάνει εντύπωση, κάναμε τις εκπομπές τότε με τον Δημήτρη τον Μελίση, και επειδή είχε δει και αυτός τα παιχνίδια, μας έκανε τρομερή εντύπωση το πώς έπαιζαν. Δηλαδή δεν ήμουν τα κορμιά που πάντα, ας πούμε, οι Λιθουανοί κατεβάζουν παιδιά τα οποία έχουν εκπληκτικά κορμιά για μπάσκετ, αλλά και ο τρόπος που έπαιζαν, η ωριμότητά τους, οι επιλογές, οι αποφάσεις, οι αποστάσεις που είχαν. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό το πόσο καλά ήταν δουλεμένοι, και μιλάμε, μας έλεγε τέλος πάντων ο προπονητής τους ότι στις Ζάλγκυρες παίζουν ακόμα καλύτεροι παίκτες. Δηλαδή αυτή η ομάδα ήταν η δεύτερη, ας πούμε, της Λιθουανίας που βλέπαμε. Οπότε μπορώ να έχω μια εικόνα τέλος πάντων τι θα δούμε από Λιθουανία.
1: Ήταν και κατακτές και διαπεριπάτου το Youth BCA.
0: Το Youth, βέβαια.
1: Τη σεζόν που πέρασε.
0: Έτσι.
1: 6 από αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω, 1-2, δεν ξέρω αν βγάλουν, αν μπουν στη 12, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη Λιθουανία. Οι 4 πάντως είναι
0: σίγουροι. Ναι.
1: Όχι σίγουροι, έχουν και πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
0: Δούμε,
1: θα είναι, δηλαδή. Νομίζω μία από τις ομάδες που θα μας απασχολήσουν. Και τώρα ναι, μακάρι να τους βρούμε μπροστά μας, γιατί θα είναι οκτάδα.
0: Πραγματικά, ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι ζήτημα πια να φτάσουμε εκεί που πρέπει, να είμαστε στην οκτάδα, και από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση, είναι το καλύτερο για μας. Και φαντάζομαι ότι αυτά που είπαμε έπεισαν και τον πιο δύσπιστο ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει αυτό το τουρνουά, το οποίο γίνεται στην Ιταλία, έτσι, στο Τρεντίνο. Σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, έτσι, στα βορειοανατολικά της Ιταλίας, από τις 25 Ιουλίου αρχίζει, δηλαδή σε 3 μέρες, και ολοκληρώνεται στις 2 Αυγούστου. Είναι το δεύτερο αντρικό τουρνουά, που μετά τον Άντερ 20, μετά έχουμε τις Νεανίδες που αρχίζουν αυτές το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και θα κλείνουμε τον Αύγουστο πια με κορασίδες και πέδες, όπως πάντα γίνεται. Το λέω έτσι γιατί έχουμε και κάποια πράγματα να πούμε και για αυτά αργότερα, φυσικά.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 14 λεπτά, 16 λεπτά πριν από τις 2. Είστε εσείς πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιοφόνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στο άμεσο replay, την καλοκαιρινή εκπομπή του EOC Web Radio, που έχει σκοπό να σας φέρει κοντά σε όλες τις εξελίξεις του μπάσκετ, είτε αυτές αφορούν αγωνιστική δραστηριότητα, εθνικές ομάδες δηλαδή που παίζουν ακόμα αυτή την περίοδο και θα παίζουν όλο το καλοκαίρι, είτε και άλλες εξελίξεις οι οποίες για αρκετούς συλλόγους είναι σημαντικές, όπως αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα, να το παρουσιάσουμε ως θέμα. Συζητάμε για την ανακοίνωση των Wild Cards από τη μεριά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης πριν από λίγες ημέρες. Wild Cards για τη συμμετοχή ομάδων στην National League 2, την παλιά γάμα εθνική. Και μία από τις ομάδες οι οποίες επιλέχθηκαν να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο της National League 2, από τις τοπικές κατηγορίες που βρισκόταν, είναι η Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας. Ουσιαστικά δηλαδή η ομάδα που λειτουργεί ως Ακαδημία του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας, ο οποίος είναι,
1: ξέρουμε όλοι, στην
0: είναι στην GPL, η Καρδίτσα Ιαπωνική όπως λέγεται, επειδή ακριβώς είναι και το όνομα του σπόνσορα. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση με τον κύριο Βαγγέλη Μιλωνά, ο οποίος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας. Τον είχαμε φιλοξενήσει και στο πρόσφατο παρελθόν για τις επιτυχίες του συλλόγου σε επίπεδο εφήβων. Βεβαίως όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία στο δικό μας το μυαλό, έτσι τα λαμβάνουμε, αλλά προφανώς είναι ο καθήλυν υπεύθυνος για να μας λύσει κάποιες απορίες σχετικά με το πώς έχουν σχεδιάσει στην ομάδα την επόμενη σεζόν, πώς θα κατέβει, αν υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκες άλλες, αν θα δούμε την εφηβική ομάδα, αν θα δούμε κάποια παιδιά που είναι μόλις τελειώσανε το εφηβικό. Για αυτά όλα θα συζητήσουμε με τον coach που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι. Καλησπέρα σαν τη δροσερή Καρδίτσα.
0: Δροσερή, πάτε ωραία.
2: Με 40 βαθμούς.
0: Έχετε 40 πλάς εκεί.
2: 40 πλάς, τι κάνετε.
0: Και εμείς τα ίδια, μην νομίζετε. Παρότι είμαστε κάποια χιλιόμετρα πιο κάτω, δεν είναι η ατμόσφαιρα, είναι αποκλεικτική και εδώ.
2: Είναι αποκλεικτική. Όπως τα είπατε είναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι η Καρδίτσα με τις επιτυχίες οι οποίες κατάφερε να πετύχει, κυρίως με τους εφήβους και με τη θηγατρική ομάδα της, που έπαιζε ένα αντρικό επίπεδο στο Α2 τοπικό της περιοχής, αλλά και με τους εφήβους ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πήραμε την πέμπτη θέση, προσπαθήσαμε, ανεβήκαμε στο Α1 τοπικό της περιοχής και αποφασίσε η διοίκηση και η κύριο Τελικιάδη με τον κύριο Χριστούλα να μας δώσει τη δυνατότητα, και στα παιδιά κυρίως, να δοθεί δυνατότητα να παίξουν σε μια εθνική κατηγορία. Και τώρα η National League 2 είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία για την παιδική, αλλά δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή στα παιδιά, όπως ήμασταν πέρσι ας πούμε, κυρίως έφηβοι, δηλαδή το 50% της ομάδας θα αποτελείται από έφηβους, αλλά και ταυτόχρονα κάποια από τα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει εφηβικό και είναι σε ηλικία μέχρι 22 χρονών, θα παρτίζουν την ομάδα της KBA, και ο μοναδικός στόχος αυτής της ομάδας είναι να παίξουν τα παιδιά, να πάρουν πλέον παιχνίδια, να μπουν σε εθνικές κατηγορίες μέσω του ΑΣΚ Καρδίτσας, με τη φιλοσοφία να είναι κοινή. Δηλαδή, ό,τι αφορά το αντρικό επίπεδο, τη φιλοσοφία και το μετάλλητη που έχει περάσει ο κ. Παπανικολόπουλος και όλο το staff που είναι πάνω, ο κ. Παπομάρης και ο κ. Μίσας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε την ίδια φιλοσοφία στα παιδιά, όπως γίνεται ας πούμε αυτό το διάστημα, αυτό τον 1,5 χρόνο τον οποίο βρίσκομαι και εγώ εδώ, για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και για τα παιδιά και για την ομάδα, και στο μελλοντικά αυτά τα παιδιά να παρτίζουν την μεγάλη ομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνετε όμως όλο αυτό έχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή να φανταστείτε ακόμα εδώ στην Καρδίτσα, κάνουμε ακόμα κάποιες προπονήσεις. Τη μεταβατική περίοδο που λέμε ας πούμε στο μπάσκετ, όλοι αυτοί προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί και το staff της αντρικής ομάδας, ο κύριος Παπουμάρκος, ειδικά και ο κύριος Μίσας, υπό την υπόβλεψη του κύριου Παπανικολόπουλου, να κάνουμε μια ομαδική συλλογική δουλειά μαζί και με εμένα ας πούμε, και με τους συνεργάτες μου, για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στην ομάδα να κάνουν step up και να είναι στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να αγωνιστούν στη National League 2.
1: Οπότε να καταλάβουμε ότι αυτό που καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ είναι ότι δεν σας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, έτσι. Είναι καθαρά όχι. Εμπειρία αυτό να πω.
2: Μπράβο. Και αυτό είναι με μια έκφραση, βγάζουμε το καπέλο στο σύλλογο Καρδίτσας, δηλαδή στην υγεία που βγάζει αυτό το σωματείο, ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα ένα σύλλογος να μην τον απασχολεί το αποτέλεσμα αλλά εμπειρία και να κάνουν κάποια παιδιά step up είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να το βρει και είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για μια ομάδα. Που εδώ ο Ασκαρδίτσας δίνει αυτή την, και ο κ. Δελιγιάννης, ας πούμε, όλοι δικοί, δίνει ένα μεγάλο, μια μεγάλη τεράστια ευκαιρία στα παιδιά. Δηλαδή να μπουν να παίξουν με αντίπαλους άντρες και ό,τι είναι, αλλά να γίνουν καλύτεροι. Που πιστεύω αυτό ότι είναι η αρχή, ώστε να, και να γίνουν με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Ελλάδα κάποια στιγμή να βγάλει παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποια άλλη ομάδα στο σύγχρονο μπάσκετ έχει πάει να παίξει σε εθνική κατηγορία με 50% εφήβου. Δηλαδή 50% άτομα που θα παρτίζουν την 50% έφηβοι που θα παρτίζουν την αντρική ομάδα. Είναι ένα τεράστιο ρίσκο για την ομάδα και αυτό η ομάδα το ξέρει και πιστεύετε με ότι το στηρίζει σε 1000%. Είναι συνυφασμένοι με το γεγονός τι θέλουμε τα παιδιά να κάνουμε μέσα από αυτή την ομάδα και τι θέλουμε να τις περάσουμε.
0: Έχεις δίκιο, Κότσο, να το αναφέρεις έτσι και επειδή το ζήτημα δεν έχει να κάνει με αγωνιστικό το αγωνιστικό στυλ και το τι επιδιώκει από πλευράς τέλος πάντων να προσφέρει ο σύλλογος στα παιδιά, κυρίως έχει να κάνει και με το πώς σκέφτεται το μέλλον του ίδιου του συλλόγου, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για τα παιδιά αυτά να δείξουν τι αξίζουν, αλλά ενδεχομένως είναι και μια πόρτα την οποία θα προσπαθήσουν να ανοίξουν τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε να εκπροσωπήσουν και το σύλλογο και στο επίπεδο των αντρών, όπου εντάξει, η Καρδίτσα ξέρουμε από τι χρονιά προέρχεται. Το να είναι ένα σύλλογος έτσι επαρχιακός της Ελλάδας στο 16 του BCL είναι κάτι αδιανόητο τώρα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να μνημονεύεται συνέχεια για να μην το ξεχνάμε για το τι μπορεί να φτάσει και σε ποιο potential έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι να φτάσουν το σύλλογο. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ανησυχία, καλώς εννοούμενη, για το πώς θα στελεχωθεί αυτή η ομάδα και στο μέλλον και από το ποιο στοιχείο, θα μπορούσα να πω έτσι, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι και κατά κάποιο τρόπο γηγενή, έτσι, δεν, νομίζω ότι το έχω ξανασυζητήσει.
2: Όλα τα παιδιά είναι από εδώ την περιοχή και άμα δεν είναι από την Καρδίτσα, από την περιοχή της Θεσσαλίας, δηλαδή Τρίκα, αλλά και Λάρισα, δεν έχουν κάποιο άλλο παιδί που είναι από άλλη περιοχή, δηλαδή είναι όλα τα παιδιά που βαρτίζονται κυρίως από αυτή την περιοχή. Εγώ δεν θα το έλεγα ανησυχία, εγώ θα το έλεγα μια επένδυση. Δηλαδή ξέρετε ότι πλέον οι ομάδες δεν επενδύουν τόσο εύκολα σε μικρά παιδιά να τους δώσουν ευκαιρία για να παίξουν κατευθείαν σε ένα τόπο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή η Καρδίτσα κάνει μια επένδυση η οποία δεν θα είναι μόνο για την Καρδίτσα. Δηλαδή εννοείται και γι' αυτό λέω ονομαζόμαστε η ιατρική ομάδα της Καρδίτσας, ώστε τα παιδιά αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή να παρτίζουν την Καρδίτσα, την αντρική της ομάδας που βρίσκεται στο τόπο επίπεδο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Καρδίτσα προσπαθεί να φτιάξει τα παιδιά γενικά για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο εγχείρημα που προσπαθεί να βάλει παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει καν τα 18 τους έτη να αγωνιστούν σε ένα εθνικό επίπεδο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος σκέψης που αυτή τη στιγμή η Καρδίτσα προσπαθεί να περάσει, ας πούμε, μια ιατρική ομάδα, θα πρέπει πιστεύω και οι άλλες μεγάλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό με κάποιον τρόπο και όχι να προσπαθούν συνέχεια με ξένους ή με κάποιους ή με Έλληνες οι οποίοι έχουν περάσει κάποια έτσι αυτή τη στιγμή να παρτίσουν μια ομάδα, απλώς με νεαρά παιδιά να τους δώσουν ευκαιρία και αν ανταποκριθούν να πάρουν την ευκαιρία να αρπάξουν να παίξουν στην πιο υψηλή κατηγορία που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Κούς, εσύ προσωπικά πλάθοντας ουσιαστικά αυτή την ομάδα, γιατί σε αυτήν την ηλικία ακόμα οι παίκτες διαμορφώνονται ακόμα και τα κορμιά τους, τι θα θεωρείς επιτυχία για σένα βλέποντας τα παιδιά σε 5-6 χρόνια να έχουν κάνει τι στην καριέρα τους?
2: Είναι μια γενική
1: χρόνια να έχουν κάνει τι στην καριέρα τους Τι περιμένεις, ας πούμε,

0: μένα επιτυχία είναι τα επόμενα 5 χρόνια, αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή που για να είναι στο σύλλογο και να έχουν κάνει αυτή τη τεράστια προσπάθεια, σας μίλησα ότι μέσα στο καλοκαίρι που είχαμε 40 βαθμούς και τα σχετικά, ότι τα παιδιά προπονούντουσαν υπό την αιγίδα της αντρικής ομάδας, όπως σας είπα, του κύριου Παπαμάρου, του κύριου Παπανικολόπουλου και του κύριου Μίσα και με μένα, για να καταφέρουν να παίξουν κάποια στιγμή μπάσκετ τα επόμενα 5 χρόνια στο top επίπεδο. Τώρα, εάν για μένα επιτυχία θα είναι, αν και να μην καταφέρουν να παίξουν στο top επίπεδο, δεν μιλάμε για Α1, αλλά να καταφέρουν κάποια στιγμή να παίξουν και η Elite League είναι μια πολύ καλή κατηγορία, ή να οτιδήποτε κάνουν και συνεχίζουν να παίξουν τον μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο, για μένα είναι επιτυχία. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι μια ομάδα έχει 12 παιδιά και θεωρήσουμε επιτυχία ότι είναι μόνο Α1, θα είμαστε το πιστές άμα μπορούμε να πούμε ότι και οι 12 να παίξουν Α1. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η κάθε καρδίτσα, και μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για εδώ, καταφέρει να βγάλει 2-3 αθλητές που οι οποίοι να παρτίζουν στην Α1, μιλάμε για τεράστιο κέρδος για το ελληνικό μπάσκετ, την καρδίτσα ειδικότερα. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε ότι αν αυτό κάθε ομάδα προσπαθήσει να το κάνει, πιστεύω ο ελληνικός κορμός με τα ελληνικά παιδιά να παίρνουν σε εθνικές κατηγορίες και να παίρνουν σιγά σιγά παιχνίδια ως τα 23, όπως λέτε, 24, να είναι έτοιμοι να παίξουν Α1, πιστεύω θα γίνει αυτό το refresh που χρειάζεται, ας πούμε, το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό στοιχείο, γιατί από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, και πιστεύω μπορεί να ξαναδούμε πάρα πολύ καλές φουρνιές του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και από την εμπειρία που έχω, τη μικρή τουλάχιστον, αλλά και από το εξωτερικό, ότι τα παιδιά σε μικρές ηλικίες, ενώ τέτοιες ηλικίες, θα πρέπει να παίρνουν παιχνίδια με άντρες. Δηλαδή να παίζουν με άντρες, ώστε να παίρνουν την ευκαιρία για να δουν εάν μπορούν να φτάσουν στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δηλαδή μην κοιτάμε το μέλλον, που θα είναι τα παιδιά σε 5 χρόνια. Να κοιτάμε το παρόν και τη στιγμή τι λέει το παρόν. Το παρόν λέει να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά. Αλλά όχι την ευκαιρία στα λόγια, την ευκαιρία με πράξη όπως έκανε εδώ ο σύλλογος. Πάρτε την ευκαιρία, παιδιά. Είναι στο χέρι σας από εδώ και πέρα να παίξετε μπάσκετ. Μια ολόκληρη διοίκηση, μια ολόκληρη ομάδα σας στηρίζει. Και είναι στο χέρι σας από εδώ και πέρα εσείς μπορέσετε να κάνετε το step up και να φτάσετε εδώ το επίπεδο. Γιατί αυτό που έβλεπα εγώ τόσο καιρό, γιατί και στην Elite League που ήμουν προπονητής, είναι ότι δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Και τα νέα παιδιά δεν παίρνουν ευκαιρίες. Δηλαδή δεν παίρνουν ευκαιρίες για να παίξουν. Απλώς λένε ότι είναι ένα παιδί στην ομάδα. Πολύ λίγα παιδιά παίρνουν την ευκαιρία για να παίξουν. Και αν πραγματικά το ψάξετε αυτό και δείτε και στις εθνικές κατηγορίες και στην National League 2 και στην National League 1, πόσο είναι τα νέα παιδιά κάτω από 22 που παίζουν και όχι να παίζουν να είναι ρολίστες, να έχουν βασικό ρόλο. Να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα τους. Δεν πιστεύω ότι είναι πολλά. Okay. Δηλαδή μιλάμε για πολύ, κάτω από 15 παιδιά πιστεύω. Σε όλες τις ομάδες.
1: Αν συζητήσουμε για National League 1 και National League 2, και εγώ με μια πρόχειρο υπολογισμό δεν μπορώ να βρω περισσότερα παιδιά. Συζητάμε τώρα για πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι. Αν όχι πρωταγωνιστικό, τουλάχιστον να έχεις την μπάλα στα χέρια σου σε στιγμές που καίνε, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι δηλαδή απλό να μπαίνεις για κανένα δεκάλεπτο να παίζεις. Είναι αυτό. Τότε παιδιά έχουμε πολλά τέτοια, αλλά πρωταγωνιστές που αποφασίζουν την κρίσιμη στιγμή, μπορεί να λέμε και πολλούς, αν πούμε 15, Λεωνίδα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Τα παρακολουθούμε, ναι, ναι.
2: Έκαναν, και ίσως έχουν ανεβάσει τον αριθμό, ναι. Αλλά ναι, οι περισσότερες ομάδες, ναι. Δηλαδή μου έρχονται στο μυαλό πολύ πρόχειρα ο Αμίντας, ναι. Που είχε πολύ νεανική ομάδα και βέβαια, είναι στα 22 εκεί πέρα.
1: Είναι πολλά παιδιά που είναι 20 διάρυδες. Μπράβο, ναι. Ενώ συζητάμε για παιδιά 18 εδώ τώρα.
2: 19, ναι. Ναι. Αυτό μόνο.
0: Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν μια τετραετία μετά αυτά τα 17-18 παιδιά να παίξουν στο τόπο επίπεδο. Mm-hmm. Και να δούμε αν μπορούν να παίξουν. Δηλαδή, αυτή τη τετραετία τα παιδιά να ψηφίσουν στις εθνικές κατηγορίες θα τα φέρει τα παιδιά έτοιμα μετά στα 23 τους, 24 τους να μπουν στην τόπο κατηγορία. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή που εντοπίζω. Στις εφηβικές ομάδες. Ότι ένα παιδί έφηβο μπορεί να πέσει και στην καλύτερη ομάδα εφηβικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα και μετά από την εφηβική ομάδα πρωταθλήματος προσπαθεί κατευθείαν στα 19 του να μπει σε μια ομάδα ή Elite League ή Α1 ή DBL. Που είναι ανέφικτο, δηλαδή θα πρέπει να μιλάμε για σούπερ ταλέντο το παιδί για να πάρει ρόλο και να παίξει. Το παιδί πρέπει να ψηφθεί. Δηλαδή

0: έχουμε ξεχάσει ότι προσπαθούμε, ενώ όλο το σχολείο του, όλη η ζωή μαθαίνει ότι παιδιά ανεβαίνουν ένα σκατασκαλιά στη ζωή και γενικότερα και στο μπάσκετ ειδικότερα. Αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να πούμε στα παιδιά, οκ, okay, έχεις ανέβει στο αλφα σκαλί, θα πηδήξει 10 σκαλιά φέτος και θα ανέβει και το κύριο στο 10.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Μιλάμε για πραγματικά, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορούμε να λέμε ότι ναι, και πώς θα πάρουν 17 χρόνια την ευκαιρία και γιατί και για να μην παίξει ένας πιο έμπειρο και άμα χάσει και αν χάσει και αν χάσει και αν γίνει. Μα το θέμα είναι ότι δεν δίνουμε τις ευκαιρίες στο τέλος της ημέρας να πάρουν τα παιδιά να ανέβουν τη σκάλα τους όπως πρέπει. Τους λέμε εμείς πήγαινε 10 σκαλιά και από εκεί και πέρα κάτι τι θέλετε. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι οξύμορο όλο αυτό που σημαίνει.
2: Βασικά με το ασανσέρ ανεβαίνουν πλέον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ανεβαίνουμε το ασανσέρ και μετά φτάνουν εκεί, δεν παίζουν και πέφτουν
1: και μετά χαλάει το ασανσέρ και πέφτουν με το μπαλκόνι.
2: Πριν. Αυτό και δεν...
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και με τις διδύσεις που κάναμε εδώ με τον Γιώργο Δελιγιάννη και με όλη τη διοίκηση του οργανισμού είναι ότι προσπαθούμε εμείς του χρόνου, όπως σας είπα και πριν, να είναι η ομάδα, δηλαδή πάνω το 50% να απαρτίζεται από έθνους. Mm-hmm. Δηλαδή και άμα δεν είναι έθνους, θα είναι μέχρι 20 χρονών. Τα παιδιά τα οποία έχουν μέλλον, μπορούν να δουλέψουν, να παίξουν μπάσκετ κάποια στιγμή, αλλά να τους δοθεί ευκαιρία. Ώστε να πάρουν την ευκαιρία σαν πρωταγωνιστές, όχι σαν κάποιο ρολίστα σε κάποια άλλη ομάδα. Και εκτός από αυτό, πρέπει δηλαδή και να είναι και, γιατί από ό,τι είχαμε μιλήσει φορά, προσπαθούμε στην ομάδα να περάσουμε ένα σύγχρονο μπάσκετ, ένα σύγχρονο τρόπο παιχνιδιού. Βάσεις στο μετάλλιο, αυτό που σας είπα της Αμερικής ομάδας του κύριου Παπα-Νικολόπουλου, να περάσουμε αυτό το μετάλλιο. Γιατί κάποιες φορές τα παιδιά παίζουν σε εθνικές κατηγορίες, αλλά το θέμα είναι πώς παίζουν. Και τι μπάσκετ προσπαθούν να πρεσβεύσουν. Ένα μπάσκετ το οποίο παίζονταν πριν χρόνια ή ένα σύγχρονο μπάσκετ. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε όλα μαζί και να τα σκεφτούμε. Δηλαδή πώς πρέπει ένα παιδί για να κάνει step-up μέσα από μια ομάδα.
1: Φαντάζομαι, coach, ότι αυτού του είδους η πρόταση που πάνε να καταθέσει έτσι, στο μπάσκετ η δική σας η προσπάθεια κρύβει και κάποια γενικότερη τέλος πάντων προσπάθεια για να επικρατήσει αυτό το μοντέλο. Δηλαδή το άκουσα και το έλεγες και εσύ ότι μακάρι και άλλοι σύλλογοι να μπουν σε αυτή τη λογική να στηρίξουν τέτοιου είδους ομάδες να παίξουν. Και φαντάζομαι ότι και αυτή η πρώτη σεζόν που θα έχετε του χρόνου, η εικόνα και το αν φυσικά είναι και αυτό το σημαντικό, ότι αν τα αποτελέσματα βοηθήσουν έτσι ώστε να μείνει η ομάδα σε αυτό το επίπεδο, θα είναι και ένας κράχτης κατά κάποιο τρόπο προς τον μπάσκετ της περιοχής, έτσι ώστε να μαζευτούν ακόμα περισσότερα ταλέντα σε αυτή την ομάδα. Αν δουν ότι, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία αυτή και από φέτος, φαντάζομαι ότι είναι κάπως αργά λίγο, αλλά φαντάζομαι ότι για του χρόνου σίγουρα θα είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα, έτσι ώστε να, γιατί κάποιοι οπωσδήποτε θα δηλειαστούν από αυτό που περιγράφεις, ότι όταν είσαι σε αυτή την ηλικία και βλέπεις ότι μια ομάδα σου δίνει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αντρικό επίπεδο πια, για να μαζευτεί ακόμα περισσότερο ταλέντο σε αυτή την ομάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, καταρχάς πιστεύουμε ότι στα παιδιά μας και πιστεύουμε στη δυνατότητα των παιδιών μας. Γι' αυτό κιόλας και πήραμε, προσπαθήσαμε να πάμε
1: καλή μόνο. Γι' αυτό το λέμε.
0: Οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα μείνει και θα παίξει ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, όπως έπαιζε και την προηγούμενη χρονιά και στο εθνικό πρωτάθλημα και με τους άντρες στο Β' τοπικό, ας πούμε. Mm-hmm. Θα παίξει το ίδιο μπάσκετ που πιστεύουν θα πρωταγωνιστήσουν τα παιδιά και δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα στο τέλος της ζώνης, άμα δεν μείνουμε στην κατηγορία. Αυτό που είπατε μετά, ναι, εννοείται πως η ομάδα θέλει να προσεγγίσει παιδιά από την περιοχή γύρω και γενικότερα από την Ελλάδα σε βάθος χρόνου, ώστε να μπορέσουν να, γιατί δίνει μια ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κάποια άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να γίνουμε ένας κράτης. Γίναμε και φέτος σε μικρότερο επίπεδο, γιατί με την επιτυχία που κάναμε την προηγούμενη χρονιά ήρθανε πολλά παιδιά, ήρθανε παιδιά μας, προσεγγίσανε, αλλά θέλουμε ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορούμε, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερο φάσμα παιδιών των οποίων θέλουν να παίξουν μπάσκετ, πραγματικά να παίξουν, όχι να πρωταγωνιστούν σε μια εθνική ομάδα. Και πιστεύω ότι αν αυτή η χρονιά, όπως το λέτε, θα είναι μια μεταβατική σεζόν για την ομάδα μας, εάν η χρονιά κυλήσει έτσι όπως πρέπει να κυλήσει, Πιστεύω ότι θα... δεν θα είναι μόνο η δική μας ομάδα που θα, θα το συνεχίσει αυτό και την επόμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όπως είπατε θα υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα το ξεκινήσουν και θα το σκεφτούν αυτό πολύ σοβαρά. Αλλά για να το σκεφτεί κάποιος αυτό πολύ σοβαρά, είναι κάποια βασικά, πρέπει να προϋποθέτει κάποια βασικά κριτήρια. Υγεία σας, σύλλογος, επένδυση και τρίτο και σημαντικότερο, η προτεραιότητα δεν είναι το αποτέλεσμα. Οπότε αυτά πρέπει να... Ναι, οπότε πρέπει αυτά ένας σύλλογος να τα σκεφτεί πρωτού πάρει αυτή την απόφαση.
2: Λέμε για την ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε τα παιδιά, τα οποία θα τα πρωτοδούμε τώρα την επόμενη σεζόν. Τι δεξαμενή παικτών υπάρχει που μπορεί να στελεχώσει αυτή την ομάδα? Δηλαδή, εντάξει, έχει πολλά παιδιά η ακαδημία, αλλά πόσα μπορούν να παίξουν?
0: Κοιτάξτε, κάποια παιδιά παίξαν ήδη πέρσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δηλαδή, υπήρχαν, μπορούν κάποιος άμα θέλει να δει τα παιδιά. Ακούστε, αλλά η ακαδημία του ΑΣΚ έχει περίπου 500 παιδάκια κάθε χρόνο σαν αριθμό. Και γενικότερα οι δεξαμενοί της Θεσσαλίας, εγώ δεν είμαι από τη Θεσσαλία, αλλά υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή παιδιών τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν να παίξουν μπάσκετ, αλλά δεν υπάρχουν τα σωστά και φόδια και facilities ώστε να παίξει το παιδί σε μια υψηλότερη κατηγορία. Η δεξαμενή πραγματικά πιστεύω είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή τώρα μας προσεγγίζουν παιδιά τα οποία είναι και από Τρικάλες από Λάρισα και κάποια άλλα που είναι πιο μακριά από την περιοχή εδώ γύρω στη Θεσσαλία και από Βόλο, ώστε να έρθουν να παίξουν εδώ στην ομάδα μας. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή πιστεύω και την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια η δεξαμενή όλο αυτό με αυτό που πάει να γίνει με τον μπαμ που έκανε η ομάδα μας εδώ θα μεγαλώνει, γιατί οι παιδιά θα βλέπουν ότι μπορούν να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία. Τώρα, αν με ρωτήσετε κατά πόσο θα είναι ποιοτικά όλα τα παιδιά από όλη την ποσότητα, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορώ να σας το απαντήσω ακόμα.
1: Προφανώς εξαρτάται και από τα ίδια τα παιδιά, έτσι. Το πόσο θα δουλέψουν και το τι θα κάνουν δεν είναι μόνο. Δηλαδή.
2: Με την ερώτησή μου. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός παιδιών που αυτή τη στιγμή είναι για να παίξουν στην ανδρική ομάδα του χρόνου στις εθνικές κατηγορίες ή θα γίνονται.
0: Αυτή τη στιγμή η ομάδα του χρόνου θα έχει 7 έθνικους. Από τη δωδεκάδα. Οπότε και άλλα τα παιδιά, σας είπα, θα βαπτίζονται από παιδιά τα οποία κάποιοι τελειώσαν το
1: εφηβικό. Μόλις τελειώσαν το εφηβικό, είτε είναι μέχρι 22.
0: Μπράβο. Και θα είναι τα άλλα παιδιά τα οποία θα βαπτίζουν όλη την ομάδα. Αυτή τη στιγμή έρχονται αυτά τα παιδιά και είμαστε, πιστεύω, όχι απλώς ικανοποιημένοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε 7 παιδιά τα οποία θα παίξουν στην National League 2. Εάν μπορούν τα παιδιά αυτά να είναι. Δηλαδή να γίνουμε καλύτερη ομάδα στην National League 2 ή να γίνουμε μια ομάδα που θα μείνει στην κατηγορία, αυτό είναι στο χέρι των παιδιών. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή πιστεύουμε ότι μπορούν οι δεξιότητες και μέσα από πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή μέσα από πάρα πολύ σκληρή προπόνηση και μέσα από, από ένα μετάλλι το οποίο θα περάσουμε στα παιδιά, δηλαδή αφού θέλετε να παίξετε μπάσκετ, πρέπει να, όπως ένας γιατρός διαβάζει 8 ώρες κάθε μέρα για να γίνει γιατρός, εσύ πρέπει να κάνεις ένα αντίστοιχο παράδειγμα όμως όταν παίξεις μπάσκετ. Δηλαδή το ερώτημα που θέτεται είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εμείς αυτό το ερώτημα το κάνουμε πράξη, να δούμε αν γίνεται. Γιατί μπορεί μετά από κάποια χρόνια να πούμε ότι δεν γίνεται, παιδιά, και ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν μπορεί να βγάλει στο μέλλον κάποια παιδιά, καταλάβω τι λέω. Δίνουμε τη δυνατότητα στη στιγμή στα παιδιά να πάρουν την ευκαιρία και να δουλέψουν. Και πιστεύω ότι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για να πετύχουν αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενο που τους δίνει μια ομάδα αυτή την ευκαιρία. Γιατί όταν το είπαμε στην αρχή, κάναμε κάποιες προσωπικές συζητήσεις με τα παιδιά, ότι παιδιά, οκ, είστε τρίτη ηλικίου, διαβάζετε αυτή τη στιγμή, έχετε το σχολείο σας, θέλετε να περάσετε κάπως πανελλήνιες, αλλά η ομάδα σκέφτεται να πάρει την qualifier για να παίξει σε εθνική κατηγορία. Μπορεί να το στηρίξει αυτό. Πιστέψτε με ότι η απάντηση που πήραμε και το χαμόγελο που είδαμε ήταν πραγματικά μας έκανε και μας καλύτερους άνθρωπους. Δηλαδή είναι τεράστιο αυτό το εγχείρημα που πάει να κάνει ο σύλλογος.
1: Έχει σημασία και αυτή η παράμετρος που έδειξε, ότι συζητάμε για παιδιά τα οποία έχουν και τις υποχρεώσεις τους, τις ακαδημαϊκές, που φαντάζομαι ότι και ο σύλλογος θέλει και να τις συνεχίσουν και αυτά δεν. Δυστυχώς είναι έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, που εντάξει τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που κάνουμε γιατί δεν είναι της ώρας, αλλά τέλος πάντων συγκρούονται δύο πράγματα που θα έπρεπε να συμβαδίζουν, δηλαδή η εκπαίδευση με τον αθλητισμό, αλλά τέλος πάντων είναι Είναι πολύ σημαντική για αυτή η εικόνα που μας λες, ότι όλα τα παιδιά όχι μόνο είπαν ότι θα στηρίξουν, αλλά χάρηκαν κιόλας όταν τους δόθηκε αυτή η προοπτική. Και άλλωστε και η Θεσσαλία είναι μπασκετομάνα. Τώρα εντάξει, πολλοίς κόσμος μπορεί να φέρει στο μυαλό του το Βασίλη το Σπανούλη, αλλά εμείς που είμαστε και πιο παλιοί, θυμόμαστε δεκάδες παιδιά από, ναι, από τον Τικούδη, τον Ευθύμη, τον Ρετζιά, τον Γιαννούλη, πόσα παιδιά, τον Μπουντούρη που, από τον Κμπόλεο. Τέλος πάντων, παιδιά πάρα πολλά, τα οποία είναι πρώτη ύλη. Απλώς χρειάζεται κάποιος να δουλέψει μαζί τους και να τα εμπιστευτεί για να δούμε πού μπορούν να φτάσουν, να μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο ή ακόμα και σε υψηλότερο.
0: Και σε υψηλότερο. Mm. Φανταστείτε ότι τα παιδιά που ήμασταν πέρσι, πήραμε την πέμπτη θέση στο Πανελλήνιο, ότι είχαμε κάποια παιδιά που ήταν 7 παιδιά που ήταν περιβλητήριου. Τα 6 στα 7 παιδιά πέρασαν σχολή που θέλανε. Mm. Και πέρασαν πάνω από 15.000 μόρια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ένα παιδί που μπορεί να συνδυάσει και τα δύο πράγματα. Δηλαδή στα δικά μου μάτια, για αυτό που είδα και στο εξωτερικό και που μιλάω και με προπονητές έξω που ήμουν, ότι αν υπάρχει σωστό πρόγραμμα, το παιδί μπορεί να γίνει να παίξει μπάσκετ, δηλαδή όχι να παίξει μπάσκετ σε τοπικό επίπεδο, να παίξει μπάσκετ σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα είναι και σε σχολή πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι αντίθετα αυτά τα πράγματα.
1: Μα τους θέλουμε τους έξυπνους στο μπάσκετ coach. Εσείς τους θέλετε και παραπάνω. Δεν είναι μόνο να έχεις ένα όρθιο αγκούρι με το συμπάθειο τώρα να απλώς ένα ψηλό παιδί. Το IQ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο μπάσκετ.
0: Και γι' αυτό και εδώ συλλογός το θέλει αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή θέλει παιδιά τα οποία να μην πούνε ότι παιδιά εντάξει σταματάμε τα διαβάσματά μας και παίζουν μόνο μπάσκετ. Γιατί ξέρετε ότι μπορεί και να μην είναι πολύ στο τόπο επίπεδο και να μην παίζει μετά τι θα κάνουν ζωή τους. Θέλει να συνδυάσει τα δύο πράγματα. Και σε αυτό είμαστε κοινής φιλοσοφίας όλοι που ανήκουμε στο ΣΑΠ και τι πιστεύουμε και από ένα παιδί. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός με έναν τραυματισμό μπορεί στο τέλος να πει ότι μπορεί να είναι το μεγαλύτερο ταλέντο και να μην παίξει ποτέ μπάσκετ. Οπότε θέλουμε το παιδί να είναι προστατευμένο από όλους τους παράγοντες.
1: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν αναλυτική και καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τη φιλοσοφία του Συλλόγου και το τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, που είναι και το σημαντικότερο ερώτημα που είχαμε. Καλή δουλειά να ευχηθούμε. Υγεία και καλή δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και πιστεύω να το κάνουν και άλλες ομάδες αυτό. Δηλαδή να δώσουν ευκαιρία στην παιδιά.
1: Μακάρι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό και καλή συνέχεια.

Kennedy.

in the dock of Tiger Bay on the road.